0: ζώα. Μόνο κόκκι κρεμμύλι. Deus ego zimoi schlagereket. Chocoradi ue ghiaccio.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor